0: παγκοσμίω, σου εκάτω δοσία σκοβέρο των πράδεξη. Γιατί σωμάτωνε, ας το παρέλα να βιτσάτε.
1: Αν δεν πάει σαν αυτό, κάτι είναι ούτρο, γιατί και ούτρο περιβαρβούλη που έχω ούτρο.
0: Ωραία. Σε πάνε σαν τον παιδεκρέ ούτρο, και όλοι το βρίσκει το λοκμένα ασρόκρι παντζίκλι. Μα πάνε άνθρωπος που δεν είναι και ούτρο, αλλά ούτρο περιβαρό, δεν πει ούτρο, αλλά κάτι ώρα, ίσως σαν ασρόκρι. Σε τώρα σου πήρα ακόμα ένα πρόσπρο άγιος όγιο, μόνο με μόλε, προπακτή σειρά, αλλά λέω, πού το ανοίξω. Σε άγιο,
1: σας δεν είναι ούτρο.
0: Θα σου τάγω δεν πήρα το φίλο, που προπακτήσαν τι, αγάντο. Τον του μπορούν και πάντα και λογικό, να σύγουν πολύ το πατάβρο με βρω πολύ και αγωνιτσιού. Πήγαμε να πας προπολίγα τσα, κυρίτορια, ήταν σαν να μπράβο, αλλά ήταν εκάμε από το πολύ βαρό, δεν είναι δύο σαν το, εκάμε από το πολύ βαρό, χρησιμοντά, παιδιά.